0: Καλησπέρα μας.
1: Το πολυβίτσε, μάσα αρχέ, να ζεντά, κολύμινε, σιν κουνά. You hear the new late night show.
0: Και τον σύντροφό μου Μπάκλη.
1: With sounds of Cascade and Utopian Trails. Every Saturday, 1 in the morning.
0: Στο ράδιο, στο εφημερίδιο.